Αλλά έχουν για μαυρούχια μου, ναι, κι αμούνα ρούχια μαν. Δεν μιλιάμ πολλά τσπολάντη, κολέχω σούγια μαν.